Να μην μάνουν κόσμο μοντά από κοία μου. Μοντά από φελείς μα είντα πάπο. Τουρκός μπόμπα από για ένα τρίπελ έι που μέσα τραχάντο ντουρου ντουρου. Μοντά από και μένει άμπο μίμι. Τα τζαμπιάρνα και ο κουέρπο λο σάβε. Ας είναι αμέσως δάπο. Αν το πατούρες να άγκω τα τράχα δεν είναι μόνο τη κονστρουξιόν. Με και δεν σε γιάννα μου φελείς, μου φελείς. Ουν τούσι τζαμπιάρνα. Αν το μάτω πον κότι ηλεγάλες εκεί που με και δάλπα πως ο έμα είναι τα κοτά πίσα. Εναμοράω σίγω δέγια, νο. Ας είναι αμέσως. Επα, μη και σα και λεόν απέρα, σου στέμα, φέτα μάλλον πως ο. Μη την όπι δία σύντενε, διγε. Αφ, ετά μετά την γάρα τη φουτμπολ. Τον Φέλεξ, και απασό, και πασό κουμπο κονσουέγρο τον Φέλεξ. Μη την όπι δία σύντενε, διγε. Φελίς μαΐντα πάπου τάμπε, νος αμίγο Αιάννα Βαγιάκα, Φέλεξ Μπουκχώτη Ατλίν, δε σε άνω να τάμπε, Φελίς μαΐντα. Δε πάσο λαμίσα λουτά, Έχβερτ. Έχβερτ, ποτέ είσαι, δούσε και πιάρναν πόβη και αν πάω, πάπη.

0: εμπίεση από κάσκου φλόρναν εξωτικό τη Flora Market. Τούρτια πιέρνα, φλόρα τα ρίζιμπι φλόρναν φρέσκο φόρ τη Άμστερνταμ. Φλόρα τα μετήν, διφερέντε γέρμανα από πλάτο φαβορίτο, μανιέρα μέντα μαροκάνο, πέιπερμεντ, σελρί, τέιμ ή ροσμαρέιν. Μπιν σερκανός για ουέψ, η ατμίρα ή βαριετά τη φλόρναν φρέσκο, κουνός τα ρίζιμπι τούρ σημαν. Δούνα μποκάς, un toque especial con muebles y artículos único que nos tiene aquí en la Flora Market. Nos está abriendo y nuevo para 6 horas de tarde todo día y ya domingo de 10 horas para 2 horas y medio día. Síguenos arriba a Facebook y visitanos en la Avenida Milo Cruz, Shengun. Bombinina Orchard Casino, situada en Río Antillas, con más de 200 slot machine, blackjack, roulette, crap y más. Boque vira miembro, na turnos miembro na novo co registrar con ID válido, na nos Players Club, ta recibí $10 slot play arriba bocarchi, y na nos miembro na existente, ta recibí $20 arriba bo cumpleaños, y pa amante de bingo,
1: Boguía, 88.9
2: Bo FM. Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WOC.

Λάγα νος ρέσα. Διος νος τάτα, βοτασίμα νος κου αμόρ ινφινίτο. Ισέμπερ βοτα πρεκοπά παλός. Άσι, πανέμεοι δια δεσευσιόνον, κου τα πρεσεντά δεν βίδα, νος σύντε κονσουέλο διβο αμόρ. Ιδι Ιησού Χριστού, βοιού είναι ο Σενιόρ, και εν δε κομο Διος τα βίβα ηρέινα κούβο, δεν βιβά δι Σπυρίτου Σάντου, δεν του σίγλο δι σίγλωναν. Αμέν. Μας τα σύντα, πασκούτια παλάβρα δι Διος.